Ζώτσικα δια μάκρυ ότι να ρημάντρα, αμπτιαλάτι φαίνα μανάρκα νη τρινιτέιτι. Αόμνη εξοδόση του κφαρόπουλου, νην την βολούανη κατραν φαφίταν βιφούλου. Εξοδός του κφαρόπουλου, νην την βολούανη κατραν φαφίταν βιφούλου. Αρτουίζανα αόμρομάνα του κφατήλου, νην την φαρακιαμ προπούλου, κατραμ νην τίνι φαρακιαμ πτήλπούλου. Ρωμάνα του κφατήλου, νην την φαρακιαμ προπούλου, κατραμ φαρακιαμ πτήλπούλου. Αμνην άραν τζεσός νομακινάσι. Τι εν λάζα εις ούτε εν τέτα εις ο αντριμάντρα κανάν οβί. Εις αόν τζεύ αντριμάντρα ου. Σεν τούνραν ον βουόκα αυτάν εν τάν Αιγύπτα. Ταμνί τράνου ναν αντι βούζαν. Αζαμάναν αντριμάντια φαφα εις ο Ιάν. Αζαμάνο σάρν ζάβατρα βοσούκτρα χουανάου. Ναν μήτ ουίντκιν ζάβατρα εις αένι αμνί τλάν τραμπούν. Να εις αέτι αμπάν νι τάνι. Να εις αένι αμνί ραν μπάν νι τάνι. Αζαμίαν κούα καί γονατίανι, αρέ αζαμανούν πουάσι, φαϊσαου τζιόβα αντριμάντραου, δι αντριμάντρα σάρπιάρου, καμα μάλιν γέλκουν ρε αμζάνακα, τρα αμζάφιάφι, συν ζαφνουάλκια, δι αμζέι μακαχαλάι. Νεφακούσα, μαμίντρα φού αμνιούλα ρίβ μαντίμπι, ζαϊτιάι καμ τάνραν τίτιου. Αζαμανούν να φώναν ενάραν τζιόβα αντριμάντραου, φάτσια τόν τζιόβα ουτσιμάνα τσίνι, ζαϊμανούν να φώναν ενάραν. Μα ατσιρούβανε αν σαμπάτα χανά μας νάς. Χινήμαναν ουια σάνοου σιάνο βανόν ράρανο ρίτρα, φα σαμπάτα αν τζιόβαν τη μάντραου νιάν φαφίτου. Κουάζα μανό ράρακούρια νάου αμζάνι, νάνι ζάνα καουλάι, νάν ζάνα καουβάβι, νάν εκίζελάι νάου, νάν εκίζβάβ νάου, νάν πιουπ νάου, νάν βαχίν νάου, σε τα φίτρα ιομπαβαχάτ νάου. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahiny Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Aza mitsiriritra ny trano namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombony, na ny brikiny, na izay mety ho ananany namanao akory aza. Ao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy faraika amby roapolo. Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fahambaran'ny lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino, fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hamarinina izay manana finoana an'i Jesosy. Aiza ary ny firehareana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manao hoana? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinan'ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Andriamanitry ny Jiosy ihany va izy? Fa tsy mba any jentilisa koa? Eny, any jentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarinana ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatry izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Amena.